κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και τυχερός την αγάπη.

κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεφοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και τυχερός την αγάπη.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: song set, again bringing us to the forefront of the weekend, the Double Tree, Todi Plovedro. 7:17 in the morning on a Friday, it's time for the Voice of Orthodoxy. Η φωνή της Ορθοδοξίας κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, every single broadcast. The Voice of Orthodoxy here, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this July 17th morning again, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 17 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen.
2: Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολούθησε και πολλής κόσμος που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μία γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς, χωρίς να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του», έλεγε μέσα της, «θα σωθώ». Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο στόμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα, ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε, «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του έλεγαν, «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά. Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?» Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνην που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε, «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστιά σου».
3: The Gospel reading is according to St. Mark. At that time, a great crowd followed Jesus and thronged about him. And there was a woman who had had a flow of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus, and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If I touch even his garments, I shall be made well." And immediately the hemorrhage ceased, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that power had gone forth from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had been done to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease."
2: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, πλήττοντας στρατηγικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς, ανάμεσά τους ένα αεροδρόμιο και δύο γέφυρες. Ως απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόν και πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες, κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στην πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Επίσης, ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν, όπως είπε, σοκαριστικές ευαλότητες του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Μία κατολίσθηση σήμερα στην πόλη Τσόντσινγκ της νοτιοδυτικής Κίνας έθαψε έναν αριθμό κατοίκων, παγιδεύοντας απροσδόριστο αριθμό ανθρώπων. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, οι υψηλές θερμοκρασίες και τα ενισχυμένα μελτέμια ανεβάζουν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. 20 μαθητές δημοτικού και ένας ενήλικος σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουγκάντα στο δυστύχημα σχολικού λεωφορείου με το οποίο επέστρεφαν από σχολική εκδρομή, ανακοίνωσε η αστυνομία. Την ίδια ώρα, ισχυρή καταιγίδα, η οποία έφερε καταρακτώδεις βροχές, χαλαζόπτωση και σφοδρούς ανέμους, έπληξε τα 2/3 της Χιλής, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 3 νεκρούς και άλλους 76 πληγέντες. Περισσότερα από 2.100 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μάη έχει προκαλέσει το θάνατο 828 ανθρώπων. Στην Ελλάδα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πρόσωπα από το χώρο της πολιτικής και του θεάτρου αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ηθοποιό Μάρα Κοντού σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,20% και στις 52.552,97 μονάδες έκλεισε ο Ντάου Τζονς στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Ρέις παίζουν σήμερα στη 1:35 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο το απόγευμα. Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 85 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, με συννεφιά και υγρασία. Στους 86 θερμοκρασία αύριο, με πιθανότητα βροχής. Και στους 81 την Κυριακή, με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. Thanks to the Greeks, you probably took advantage of central heating this winter. According to archaeological findings in ancient Greece, the Temple of Ephesus was the first place to use flues under the floor to circulate hot air, the first ever central heating in the world.

Εδώ θα διακόψουμε το τραγούδι. Βλέπω το ρολόι στο στούντιο μας δείχνει περίπου 8:15. It's about 8:15 on a Friday and it's time to segue right into the weekly sermon presented to us on behalf of the Greek Evangelical Church in Newton Senatha. Πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά. We'll be back again in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Το 1969 η επιστήμη και η τεχνολογία έστειλαν στη σελήνη τον πρώτο άνθρωπο, τον Νίλ Άρμστρονγκ. Η σελήνη είναι το μοναδικό μέχρι σήμερα στέρι όπου πάτησε ανθρώπινο πόδι. Παρόλο που ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να καυχηθεί για αυτό το μοναδικό επίτευγμα, φανταστείτε για λίγο μαζί μου ένα μυρμηγκάκι να καυχιέται διότι έκανε μία βόλτα γύρω από τη φωλιά του, όταν ένας αετός κάνει κύκλους σε ύψη δυσθεώρητα. Μυρμήγκι είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να κάνει μία βόλτα στη γειτονιά του, την σελήνη, συγκρινόμενος με τους αετούς του πνεύματος που πέταξαν σε πολύ μεγάλα ύψη. Όλοι οι πιστοί άνθρωποι του Κυρίου αμέσως μετά το θάνατό τους ανεβαίνουν στον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος, διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο του Κυρίου, ανέβηκε ζωντανός στον ουρανό. Οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, οι λουσμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού άνθρωποι ανεβαίνουν μετά το θάνατό τους στον ουρανό, αλλά δεν κατεβαίνουν πάλι στη γη σωματικά. Ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε στον ουρανό, αλλά κατέβηκε ξανά στη γη. Ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και κατέβηκε μέχρι βαθύτατης θλίψης και σκληρού πόνου. Ο πόνος είναι καθολικός. Ακίμαντη θάλασσα, ξέρετε, δεν υπάρχει. Ξάστερος ουρανός δεν είναι πάντοτε στη ζωή μας. Αλλά ο πόνος μπορούμε να πούμε ότι είναι το ξυπνητήρι της ψυχής. Οι αεροπορικές εταιρείες για κάποιο σπουδαίο γεγονός βάζουν ειδικές πτήσεις. Η αεροπορική εταιρεία του ουρανού, η Χάρις του Κυρίου, έκανε μία έκτακτη και μοναδική πτήση για τον Απόστολο των Εθνών. Τον ανέβασε έως τρίτου ουρανού, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 12:4. Τον οδήγησε ο Θεός στον ευλογημένο Παράδεισο. Στην Παλαιά Διαθήκη τόσο ο Ενόχ όσο και ο Ηλίας ανέβηκαν στον ουρανό, αλλά μόνο ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και κατέβηκε. Ο Ιησούς μας, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε με το διαστημόπλιο της αγάπης Του, αλλά πάλι ανέβηκε στον ουρανό. Πώς ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος? Διαβάζουμε στο Λόγο του Κυρίου «Ιρπάγει εις τον ουρανό». «Αρπάζω» σημαίνει «πιάνω κάτι σφιχτά, η βία το αποσπώ». Κάποιος άρπαξε τον Απόστολο Παύλο. Είναι εκείνος που άρπαξε και τον Φίλιππο και τον έκανε άφαντο. Εξαφανίστηκε σε μια στιγμή από τα μάτια του ευνούχου της Κανδάκης. Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Πράξεις 8:39. Πώς αρπάζει ένας πυροσβέστης το παιδάκι που έχει εγκλωβιστεί στο καιόμενο σπίτι? Έτσι και με πολύ μεγαλύτερη ευκολία το πνεύμα του Κυρίου, η αγάπη του Κυρίου μας αρπάζει, μας απελευθερώνει από τη φλόγα της αμαρτίας. Για τον Απόστολο Παύλο αυτό το ερυπάγι είχε πολύ μεγάλη σημασία, διότι ο ίδιος προτού γνωρίσει τον Χριστό και τη χάρη του ήταν ένας βίαιος άρπαγας. Με ορμή και μίσος άρπαζε τους χριστιανούς, τους οδηγούσε στη φυλακή. Όταν όμως ήρθε η ώρα του Θεού, ο Κύριος κυνήγησε τον κυνηγό και τον μετέτρεψε σε ένα ευλογημένο θύραμα. Προτού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος καταφέρει να συλλάβει τους χριστιανούς εκεί στη Δαμασκό για να τους σύρει στη φυλακή και ακόμα στον θάνατο, τον πρόλαβε ο Κύριος Ιησούς και τον οδήγησε στη ζωή. Αγαπητοί φίλοι, όσο και αν τρέχουμε και βιαζόμαστε, όσο και αν προσπαθούμε να ξεφύγουμε, ο Κύριος στη δική του την ώρα μας συλλαμβάνει με το δίχτυ της αγάπης του. Φανταστείτε για λίγο ένα αφηνιασμένο άλογο που τρέχει στον γκρεμό. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πάνω σε ένα τέτοιο αφηνιασμένο άλογο που λέγεται θρησκευτικός φανατισμός. Ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και όπως κάποτε με μια ματιά στον Λουκά 22 αφύπνισε τον Πέτρο που αμέσως έκλαψε πικρά και μετάνιωσε, και κάποια άλλη φορά άπλωσε το χέρι και έπιασε πάλι τον Πέτρο που κυριευμένος από φόβο και απιστία βυθιζόταν μέσα στην ταραγμένη θάλασσα, έτσι και τώρα ο Κύριος απλώνει το παντοδύναμο χέρι του και αρπάζει το χαλινάρι του θρησκευτικού φανατισμού του Αποστόλου Παύλου, όχι απλά να το ηρεμήσει αλλά να τον κάνει
να καλπάσει για 25 ολόκληρα χρόνια, όχι πια σε ένα αφηνιασμένο άλογο, αλλά πάνω σε ένα υπάκουο και συνετό. Θα δούμε σε λίγο γιατί δόθηκε στον Απόστολο Παύλο ο σκόλοπας εις τη σάρκα, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 7 στην Β' Κορινθίους 12, αλλά ας μιλήσουμε πρώτα για την εμπειρία αυτή που είχε. Πότε συνέβη αυτή η αρπαγή, αυτή η άνοδος? Λέγει εκεί ο λόγος του Κυρίου, πριν από 14 χρόνια. Δηλαδή για 14 ολόκληρα χρόνια ο Παύλος δεν αποκάλυψε αυτήν την εμπειρία. Το κράτησε μυστικό. Σκέφτομαι πόσο εύκολα μιλάμε για τα δικά μας κατορθώματα και τις επιτυχίες και τα πτυχία και τις διακρίσεις, συχνά για να εισπράξουμε το θαυμασμό αλλά και την εκτίμηση των άλλων. Μας εντυπωσιάζει εδώ η ταπείνωση του Αποστόλου Παύλου. Δεν περιγράφει αυτήν την εμπειρία στο πρώτο πρόσωπο, δεν λέει εγώ, αλλά κάποιος άλλος, αλλά στο τρίτο πρόσωπο. Δεν λέγει εγώ ανέβηκα μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά ξέρω κάποιον, γνωρίζω κάποιον. Τι συστολή και τι ταπείνωση κρύβουν τα λόγια του. Μοιάζει ο Απόστολος Παύλος να μην θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι άξιος κάποιας τέτοιας τιμής. Τι μας λέει για την άνοδο και την κάθοδό του? Λέει απολύτως τίποτα. Δεν επιτρέπεται αυτά να τα πει ο άνθρωπος, εδάφιο 4. Καμιά φορά πάλι σκέφτομαι, φλιαρούμε για μικρές ασήμαντες εμπειρίες, αλλά εδώ πραγματικά θαυμάζουμε τη σιωπή του Αποστόλου Παύλου για τη σημαντικότερη πνευματική εμπειρία που είχε στη ζωή του. Ένα άλλο στοιχείο που εδώ ξεχωρίζει ότι είναι κάνει την αποκάλυψη αυτή επειδή τον αναγκάζουν, όπως λέει στο εδάφιο 6. Αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα στην περικοπή μας, είναι ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος καυχαίται. Όχι για την αρπαγή και την ουράνια εμπειρία, όχι για τα θαύματα και την ίδρυση εκκλησιών, αλλά λέει στο εδάφιο 9, αρκεί, του είπε ο Κύριος, σε μένα η χάρη σου, διότι η δύναμή σου, η δύναμη του Θεού μέσα στην αδυναμία φαίνεται τέλεια. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί στις αδυναμίες μου. Αυτό μας εντυπωσιάζει. Καυχέται για την αδυναμία, τον πόνο και την ασθένειά του. Σε κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ο Απόστολος Παύλος εμπόδισε τη λατρεία των ανθρώπων στο πρόσωπό του, λέγοντάς τους ότι «και εγώ είμαι άνθρωπος ομοιοπαθής με εσάς». Πράξεις 14-15 μας λέει «είμαι κι εγώ σαν και εσάς, άνθρωπος με αδυναμίες και ασθένειες, με πόνο και ταλαιπωρίες». Και πόσο τον βασάνιζε αυτός ο σκόλοπας, εδάφιο 7, για να μην υπεραίρομαι για την επιβολή των αποκαλύψεων, μου εδόθηκε σκόλοπα στη σάρκα, άγγελος Σατάν, για να με ραπίζει, για να μην υπεραίρομαι. Και γι' αυτόν τον σκόλοπα, αυτόν τον πόνο που είχε στο σώμα του και με ραπίζει, με κολαφίζει, λέει στο αρχαίο κείμενο, κολαφίζω σημαίνει ραπίζω στο πρόσωπο, κτυπώ δυνατά, παρακάλεσα τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος του είπε «όχι, θα μείνει αυτή η ασθένεια, αλλά να ξέρεις, εγώ θα σου δώσω τη χάρη μου». Δύο πράγματα είχε ο Απόστολος Παύλος στη ζωή του, την δόξα και τον πόνο, αρπάχτηκε στον παράδεισο δόξα, αλλά και πόνο συνεχόμενα στη ζωή του ως ένα μόνιμο σύντροφο. Ο Κύριος δεν είχε πολλούς ανθρώπους σαν τον Παύλο και ήθελε να τον διασφαλίσει από το μεγαλύτερο κλέφτη όλων των αρετών, που λέγεται υπερηφάνεια, που λέγεται καινοδοξία. Ο πόνος, αγαπητοί φίλοι, είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο δώρο του ουρανού που κανένας από εμάς δεν θέλει. Εδώ λέει προληπτικά, για να μην υπερηφανεύομαι, ο Κύριος μου έδωσε αυτόν τον πόνο, αυτήν την ασθένεια. Και ενώ στην αρχή προσεύχεται να απαλλαγεί, απάλλαξε με Κύριε, τελικά όχι μόνο αποδέχτηκε το σκόλοπα, τον πόνο, την ασθένεια, αλλά λέει στο εδάφιο 9, αυτή η ασθένεια είναι αιτία καύχησης για μένα, γιατί μέσα στην αδυναμία μου, μέσα στον πόνο μου, όταν πραγματικά βασανίζομαι, ο Κύριος μου δίνει τη χάρη και μου δίνει το έλεος του. Γιατί λοιπόν προσεύχομαι, λέμε καμιά φορά, και είμαι ασθενής και πονώ και ο Κύριος δεν μ' ακούει? Απάντηση: δεν άκουγε τον δούλο του ο Θεός? Τον άκουγε, και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Άλλο όμως ακούω και άλλο υπακούω. Η υπακοή είναι δική μας δουλειά, όχι του Θεού.
Ακούω δεν σημαίνει υπακούω για τον Κύριο. Αλίμονο αν ο δάσκαλος υπακούσει τον μικρό μαθητή που επιμένει πως ένα συν ένα ίσον τρία. Το μάθημα της θλίψης και του πόνου μόνο μέγας και τέλειος δάσκαλος ο Κύριος γνωρίζει γιατί μας το παραδίδει. Αυτή είναι η δική του αριθμητική και πρέπει ταπεινά να την αποδειχθούμε. Η δική μας αριθμητική είναι χρόνια πολλά, υγεία, οικογενειακή άνεση, χρηματική άνεση, αυτά είναι ευλογίες. Η αριθμητική όμως του ουρανού είναι πόνος και χάρη, ίσον πνευματική υγεία και παράδεισος. Σε ευχαριστώ λοιπόν Χριστέ μου πολύ που βάζεις μία ανατολή μετά από κάθε δύση, γι' αυτό ας βλέπουμε τη ζωή με χαρά, με αγωνιστικότητα, με πίστη και ας θυμόμαστε έχει ο Θεός για όλα. Ο Κύριος πλούσια όλους να σας ευλογεί και να σας στηρίζει. Αμήν.

0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
1: And now it's time for Greek inventions that changed the world. Brought to you by the Davos family. Did you know that without the Greeks, you may not have gotten to work on time today? The first alarm clock was created in ancient Greece by Ctesibios, a Hellenistic engineer and inventor. He developed an elaborate system of dropping stones onto a gong to make an alarming sound.
0: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
2: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like

Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Good morning, Kalimera Stamati.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 17 Ιουλίου σήμερα, μια Παρασκευή, όμορφη Παρασκευή, έχει λίγο αεράκι, θα έχει ζέστη. Η κάπνα από τον Καναδά έχει φύγει. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα, τη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν απευθείας πλέον τις γέφυρες και το δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιράν. Η Τεχεράνη λέει ότι 8 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, καθώς η έκτη νύχτα των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκε κοντά στην περιοχή του στενού του Ορμούζ. Το Κέντρο Άμυνας και το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ είπε ότι αναχέτησε κύμα επιθέσεων από το Ιράν την Παρασκευή. Είναι το δεύτερο σε ισάριθμες μέρες, ενώ και το Μπαχρέιν ενεργοποίησε ξανά σιρήνες έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκεί βλήματα ερχόντουσαν. Και τα δύο έθνη βρίσκονται σε ένα πόλεμο που κανένα από αυτά δεν ξεκίνησε, αλλά κανένα δεν μπορεί να το σταματήσει. Χτες το βράδυ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε εθνική ομιλία και έδωσε τη δική του άποψη για τις αμφιβολίες και την ασφάλεια που έχει για τις εθνικές εκλογές και τα συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επίσης και τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων. Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε εκτεταμένη ανάμειξη της Κίνας στον προεκλογικό και εκλογικό κύκλο του 2020, όταν νίκησε ο Biden δηλαδή, μεταξύ πολλών ισχυρισμών που έχουν αμφισβητηθεί αρκετά από τους ελεκτές των γεγονότων. Η ομιλία του Προέδρου έρχεται καθώς αυτός και οι σύμμαχοί του εργάζονται να αναδιαμορφώσουν τις εκλογές και τους νόμους των εκλογών, καθώς θέλει να ψηφιστεί από το Κογκρέσο ο νόμος που θα υποχρεώνει ψηφοφόρους να δείχνουν την ταυτότητά τους. Όπως επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι δημοκρατικοί είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον στην Βουλή των Εκπροσώπων. Στην Γερουσία όλα δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα κρατήσουν την πλειοψηφία. Στην Κίνα να πάμε, όπου ο πρόεδρος Σι παρουσίασε τους στόχους της Κίνας για να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι πλέον η καινούρια μάχη η οποία υπάρχει για ποιος θα είναι πρώτος και στο hardware και στην τεχνολογία. Στον Καναδά οι πυρκαγιές προκαλούν συναγερμούς για την ποιότητα του αέρα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο καπνός καλύπτει τις μεγάλες πόλεις. Πάνω από 800 πυρκαγιές και ο καπνός έχει γεμίσει μεγάλες πόλεις από το Τορόντο, τη Νέα Υόρκη, μέχρι και του Ιλινόης. Ο κόσμος λέει ότι μπορούμε ακόμα και να αισθανθούμε στο στόμα μας τον καπνό. Στην Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ με το παρατσούκλι «Ο βασιλιάς του Βορρά», «The King of North», θα γίνει σήμερα ο ηγέτης του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Βρετανίας και είναι το τελευταίο βήμα πριν γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Αγγλίας σε μία δεκαετία, με την υπόσχεση να ματαιώσει, να σταματήσει την άνοδο στην εξουσία του Reform UK. σε μια ειδική διάσκεψη, συνεδρίαση που θα γίνεται σήμερα. Ο Μπέρναμ, ο οποίος κέρδισε και το παρατσούκλι για την αποφασιστικότητά του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Βρετανίας και θα εκλεγεί αφού έχει κερδίσει την συντηρητική, συντριπτική υποστήριξη από τους νομοθέτες των εργατικών. Το πρόβλημά του είναι να φτιάξει ξανά την οικονομία η οποία πάσχει στην Βρετανία. Στην Ελλάδα να πάμε και στα ελληνικά νέα. Χτες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε μια εκδήλωση για την διεθνή τρομοκρατία αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στην δολοφονία μιας Ελληνίδας μητέρας και γιαγιάς σε ένα διεθνές συνέδριο που έγινε για την πολιτική τρομοκρατία. Ο Ρούμπιο είπε στην συγκέντρωση και στον επίσημο λόγο του ότι μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα σκοτώθηκε επειδή η κόρη της επέλεξε να θέσει υποψηφιότητα, χρησιμοποιώντας την υπόθεση ως παράδειγμα του κόστους που μπορεί να επιβάλλει η δημόσια υπηρεσία και προσφορά σε απλές οικογένειες. Η πολιτική βία δεν είναι μόνο τοπική, γίνεται πλέον μία παγκόσμια μελέτη και δυστυχώς αυτά τα νέα ακούστηκαν σε όλο τον κόσμο. Πάλι στο ίδιο μοτίβο στην Ελλάδα, 16 χρόνια μετά την θανατηφόρα βομβιστική επίθεση στην τράπεζα Μάρφιν, πρόσφατα δημοσιευμένα βίντεο και φωτογραφίες βοηθούν τους ερευνητές να εντοπίσουν τελικά τους υπόπτους. Τα στοιχεία οδήγησαν σε συλλήψεις για τον εμπρισμό του 2010, που τότε σκότωσε 3 τραπεζικούς υπαλλήλους, μάλιστα η μία γυναίκα ήταν και έγκυος. Μια υπόθεση που στοιχιώνει ακόμα τη μνήμη του ελληνικού κοινού και από την κορύφωση των διαμαρτυριών για την κρίση που είχε τότε η Ελλάδα. Το καλοκαίρι μπαίνει καλά για στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται να βιώσει το πρώτο καύσωνα. Οι θερμοκρασίες στην χώρα θα φτάσουν 38 και 40 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές της ενδότερης Ελλάδας, ενώ υπάρχουν μεγάλοι αέριδες στο Αιγαίο Πέλαγος. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, χτες το Dow Jones έπεσε 100 περίπου μονάδες, το Nasdaq υποχώρησε 1%. Όλα δείχνουν ότι και σήμερα θα είναι μια αρκετά πτωτική ημέρα, καθώς το Dow Jones θα ανοίξει κάτω από 0,5%, περίπου 400 μονάδες, ενώ το Nasdaq και αυτό θα ανοίξει κάτω περίπου 2%, κάτω 500 μονάδες. Η Netflix είναι αυτή που παρασέρνει όλους προς τα κάτω, καθώς σημειώνει πτώση μέχρι και 11% μετά τον κλείσιμο των συναλλαγών που είχε. Το χρηματιστήριο θα ανοίξει σε περίπου μισή ώρα. Η Netflix είπε ότι έχει αδυναμίες για να προβλέψει τις πωλήσεις. Εν τω μεταξύ, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων είναι αρκετά ψηλά. Ο δείκτης του πληθωρισμού με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να ανεβαίνει και το πετρέλαιο ξανά ανέβηκε στο υψηλότερο αυτού του μήνα. Όλα αυτά τα δεδομένα την ίδια εβδομάδα ασκούν ξεχωριστές πιέσεις στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα για το πώς να κατευνάσει τον πληθωρισμό. Τέλος, τα αθλητικά μας νέα να πάμε. Οι Red Sox ξεκινούν το δεύτερο μισό της σεζόν σήμερα στο Fenway ενάντια στην Tampa Bay. Ξεκινούν έχοντας 9 συνεχόμενες νίκες, είναι το καλύτερο σερί που υπάρχει στο Major League και σήμερα το Σαββατοκύριακο αυτό θα δούμε αν είναι απλώς ένα σερί ή αν έχει αλλάξει η ταυτότητα της ομάδας. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε απαντήσεις. Και τέλος ο Γιάννης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσίασε επίσημα ότι είναι μέλος του Miami Heat. Ο Γιάννης ανακοίνωσε ότι αφήνει πίσω του το εμβληματικό νούμερο 34 από σεβασμό για τους Bucks που τον επέλεξαν στο draft. Από τώρα ο Γιάννης στο Μαϊάμι θα φοράει το 7. Είναι φόρος τιμής στους γονείς του αφού συμβολίζει τις χρονιές οι οποίες ο πατέρας του και η μητέρα του γεννήθηκαν. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: Good morning. It is Friday, July 17th. The United States has expanded its strikes inside Iran. President Trump is accusing China of election interference, and the Red Sox return to Fenway carrying baseball's longest winning streak. Let's dive into the news, what happened and why. The United States struck bridges and power infrastructure across southern Iran overnight as the conflict entered its sixth straight night. Iran says at least 8 people were killed around Bandar Abbas. Meanwhile, Qatar intercepted another wave of missiles aimed toward its territory, while Bahrain again activated emergency sirens as both Gulf nations found themselves caught in a war they neither started nor can stop. Wars rarely stay inside the borders drawn for them. The bridges being destroyed are made of concrete. The bridges being broken are political, economic, and human. Those take much longer to rebuild. In a nationally televised address, President Trump renewed his claims that China interfered in the 2020 election and raised fresh concerns about the security of America's election systems. The speech comes as Republicans push for election reforms ahead of November's midterm elections, while recent polling continues to show Democrats favored to regain control of the House of Representatives. Chinese President Xi Jinping outlined Beijing's ambition to rival the United States as the world's leading artificial intelligence power, placing AI at the center of China's long-term economic and strategic agenda. Smoke from more than 800 Canadian wildfires continues to blanket large parts of North America, triggering air quality alerts from Toronto and New York to portions of the Midwest and Great Lakes. In Britain, Andy Burnham is expected to become leader of the Labour Party today, positioning him to become the country's 7th Prime Minister in just 10 years after receiving overwhelming backing from Labour lawmakers. His main challenge is to succeed where the other 7 failed, revive the British economy. In Greek news. Secretary of State Marco Rubio referenced the murder of a Greek grandmother during an international conference on political violence, describing the case as a reminder that the cost of public service is often paid not only by politicians, but by their families as well. Political violence no longer stays local. It becomes a warning to every democracy. 16 years after the deadly Marfan Bank firebombing, newly released photographs and surveillance video have helped investigators identify suspects, leading to arrests in one of the darkest cases of Greece's financial crisis. Greece is also preparing for another summer heat wave, with temperatures expected to reach 38 degrees Celsius across parts of the mainland, while strong winds continue across the Aegean. In global finance, Thursday's session ended lower. The Dow lost 105 points to close at 52,552, while the Nasdaq dropped 1.6% as semiconductor stocks continued to slide. Netflix fell more than 8% in after-hours trading after issuing a weaker-than-expected sales forecast. Mortgage rates are near their highest levels in almost a year. Inflation remains stubborn. Oil prices continue climbing, 3 separate pressures landing on the Federal Reserve at the same time. And finally, in sports. The Red Sox return to Fenway this afternoon to open the second half of the season against Tampa Bay. Boston carries a 9-game winning streak into the series, the longest active run in Major League Baseball. This weekend is the first real test. Was the past 2 weeks simply a hot streak, or did this team finally discover its identity? By Sunday evening, we'll have a much better answer. And in the NBA, Giannis Antetokounmpo was officially introduced as a member of the Miami Heat. In a symbolic gesture, Giannis announced he will retire his iconic number, 34, and wear number 7 in Miami, honoring his parents as he begins the next chapter of his career. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
6: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000, or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.
7: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
8: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.

Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλίδας. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα στην Ελλάδα μας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Μάρος Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Στα παγκόσμια νέα, τελικός Μουντιάλ την Κυριακή, Αργεντινή, Ισπανία. Μάλιστα. Χθες βράδυ ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι του έκλωσαν την νίκη το 2020. Τους 85 βαθμούς χτυπήσαμε σήμερα στην Βοστόνη με σχετική υγρασία, θα έλεγα. Απόψε μερική συννεφιά με 65-70, αύριο Σάββατο συννεφιά με σποραδική βροχή με 85. Υπέροχος καιρός προβλέπεται για την Κυριακή. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

στο πρώτο ημίωρο απόψε της εκπομπής. Λέω να πάμε στα υπέροχα μπουζούκια της δεκαετίας του 80 με ένα ωραίο πρόγραμμα Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Άγγελος Διονυσίου, Γιώργος Γεωργολιμάτος, Άννα Φωτίου και Εφησαρή.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Και προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τους αδερφούς Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε εδώ θα ακούσουμε καλοκαίρι τώρα, είπαμε, έχουμε και επαναλήψεις, έτσι. Θα ακούσουμε Μπαγιαντέρα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή Νοεμβρίου 15 για τον ετήσιο ελληνικό, ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου εδώ στην εκπομπή του Θόδωρου και στη δική μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Μπουζούκια από τη δεκαετία του 80. Ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο εδώ.

0: θάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 80. Ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε και άρεσαν, όπως φαίνεται. Βέβαια και άρεσαν. Όσοι είμαστε της ηλικίας αυτής, τα θυμόμαστε. Και ήταν τραγούδια Γκλέν Τζέρικα.
1: Η αμαρτία μου είναι η αγάπη μου.
0: 5 και 34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το STC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αυσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια από το ίντερνετ WNTN.com μας ακούνε σε όλη την Αμερική. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους όπου και να είναι στην Αμερική να μας ακούνε. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar.
2: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Μαροσκοδού στη Μητρόπολη Αθηνών. Στα παγκόσμια νέα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο Περσικό. Τελικός Μουντιάλ Αργεντινή-Ισπανία την Κυριακή. Στην Αμερική μας, χθες βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι του έκλασαν την νίκη το 2020. Επίσης, στο Maine, ο φόνος του νομοταγούς μετανάστη έγινε από αστυνομικό της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE με ψυχολογικά προβλήματα και βίαιη προσφορά, βίαιη συμπεριφορά, συγγνώμη. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με 65-70 βαθμούς, αύριο Σάββατο συννεφιά με σποραδική βροχή με 85, υπέροχος καιρός προβλέπεται για την Κυριακή. Και η πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 48 και το... λέει εκεί παρακάτω, 48 και τα 3, μάλιστα. Το πρώτο λοιπόν, σύνθεση του Ηρακλή Θεοφανίδη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη. «Θα ήθελα να ήμουν εκείνη που αγαπάς», λέει η Νίτσα Μόλι.

0: πας, γιατί όσο κάνεις εσύ μ' αρέσει.
1: Το δεύτερο είναι σύνθεση του Γιάννη Βέλα με στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 1948. Ο Ρωμιός ερμηνεύει ο Τόνης Μαρούδας.

Άλλο ένα με τον Τόνι Μαρούδα από το 48 του Γιαννίδη και του Σακελάριου. Σήμερα σε γνώρισα, σήμερα σε χάνω.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 12 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης θα αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα με δύο-τρία νησιώτικα τραγούδια. Βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, 17 Ιουλίου το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας εκδίωξαν τους Τούρκους και ανακήρυξαν την Ικαρική Πολιτεία. Το τραγούδι αυτό για την Ίκαρο, για την Ικαρία, το Ικαριώτικο, το ακούσαμε πρόσφατα με τον Γιάννη τον Πάριο. Θα το ακούσουμε πάλι. Ικαριώτικο τραγούδι.

και να συνεχίσω με άλλα δύο τραγούδια που δεν ακούμε συνήθως στην εκπομπή. Το πρώτο, τη σύρα στο νερό. Ναι.

Celia Brothers a Crosby, a Good Evening Givoni, από το WNTN, AM 1550 και από το internet WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή Νοεμβρίου 15 θα λάβει χώρα στην εκπομπή του Θόδωρου Δημητριάδη και στη δική μου εδώ στο σταθμό αυτό ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε Μπαγιαντέρα. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Μάνος Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Ο στενός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εκφώνησε τον επικίδιο. Ο δικός και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδιούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία αναχωρούν γεμάτα από τα λιμάνια Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού αρχίζει αύριο με 40 Κελσίου για τουλάχιστον ένα πενθήμερο. Στα παγκόσμια νέα κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο Περσικό παρά τη συνέχιση των διπλωματικών διεργασιών. Σεισμική δόνηση 7,4 Ρίχτερ ανοιχτά της δυτικής ακτής του Μεξικού εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Τελικός Μουντιάλ Αργεντινή-Ισπανία την Κυριακή στις 3 η ώρα. Στην Αμερική μας, χθες βράδυ ο πρόεδρος Τραμπ έκανε πάλι εθνικό θέμα την εκλογική ήττα του από τον Biden το 2020. Επανέλαβε ότι του έκλεψαν την νίκη χωρίς καμία θετική απόδειξη. Στο μεταξύ το ίδιο του το κόμμα, με πλειοψηφία σε Βουλή και Γερουσία, δεν φαίνεται διατεθειμένο να εγκρίνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε εκείνος, με το οποίο ζητάει να κλέψει το συνταγματικό δικαίωμα από τις 50 πολιτείες για τη διοργάνωση εκλογών, για να κλέβει εκείνος τα αποτελέσματα. Είναι και αυτό μια σελίδα από το βιβλίο Mein Kampf από το 1934 από Γερμανία, στον δρόμο για δικτατορία. Στο μεταξύ, στην Αμερική μας, για να κρίσει στο Μέιν, για τον φόνο ενός νομοταγούς μετανάστη, έφεραν στη δημοσιότητα το γεγονός ότι ο φωνιάς αστυνομικός της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE, απόμαγος του Ιράκ και του Αφγανιστάν, έχει ψυχολογικά προβλήματα και βίαιη συμπεριφορά που δεν γιατρεύτηκαν από τότε που επέστρεψε. Τους 85 βαθμούς χτυπήσαμε σήμερα στη Βοστόνη, χωρίς υγρασία, ευτυχώς. Απόψε μερική συννεφιά με 65-70, αύριο Σάββατο συννεφιά με σπαραδική βροχή με 85. Υπέροχος καιρός προβλέπεται και για την Κυριακή. Και στις λίγες αίθουσες σινεμά τύπου IMAX που υπάρχουν στον κόσμο, έγινε χθες η πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan με τον Matt Damon ως Οδυσσέα και νέγρα ηθοποιό ως ωραία Ελένη. Είναι καιρός νομίζω να σταματήσει το Hollywood να μας παρουσιάζει όπως θέλει αυτό την Οδύσσεια και τον Τροϊκό Πόλεμο ως παραμύθι του Ομήρου, ειδικά από το 1873 που ο Γερμανός αρχαιολόγος Σίμαν ανακάλυψε τα ερείπια της Τρίας και των Μυκηνών. Και να αναλάβει μια, είναι καιρός νομίζω επίσης μια ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει τέρμα στην αρχαιοκαπηλεία του Hollywood, όπως έκανε η Ιταλική κυβέρνηση για τα δικά της θέματα. Αλλά θα μου πεις ποια ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει τέτοιο έργο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου, Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος και Κλίμεντος Επισκόπου Αχρίδος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Ιουλίου, Ανδρέου Κρήτης του Μεροδού, Λουκίας Μάρτυρος και Μιχαήλ Χωνιάτη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 17 Ιουλίου, το 1751 ιδρύεται η αρχαία Μεγάλη Στοά της Αγγλίας ή αλλιώς ονομαζόμενη Μεγάλη Στοά των Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτώνων της Αγγλίας. Μάλιστα. Το 1789 η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία. Το 1824 με εισήγηση του αρχιγραμματέα της Ελληνικής Επαναστατικής Κυβέρνησης, συνταγματάρχη Ροδίου, συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός. Το 1867 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη οδοντιατρική σχολή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Το 1896, τι λέει εκεί, 1896, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζηγυριακός με την δημόσια διαθήκη του διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου χρυσών δραχμών της εποχής σε μετρητά, ομολογίες και ακίνητα στο Χατζηκυριάκιο. Το Ίδρυμα Περίθαψης που οργάνωσε για ορφανά κορίτσια και το αργότερα χρήστηκε με τα χρήματα αυτά χρήστηκε και η σκάλα του Μιλάνου, το θέατρο στον Πειραιά, πλήρες αντίγραφο της σκάλας του Μιλάνου με 1200 καθίσματα. Μάλιστα. Παρακάτω. Το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. Το 1954, μάλλον συγγνώμη, 1900, πώς τα ανακάτωσα τώρα, 36, το 1970 η Ουάσινγκτον ανακοινώνει ότι το Ισραήλ πιθανόν να διαθέτει ατομική βόμβα, τι πιθανόν δηλαδή, εφόσον το ξέρουμε θετικά και από εδώ πήραν τη τεχνολογία και το ουράνιο. Και τέλος, σαν σήμερα, 17 Ιουλίου, το 2001, πέθανε η επί 20 χρόνια εκδότρια της εφημερίδας Washington Post, Catherine Graham. Τώρα την έχει αγοράσει την εφημερίδα αυτή ο δισεκατομμυρίουχος Μπέζος της Amazon. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Αυτή ακριβώς η πληροφορία από το ιστορικό ημερολόγιο για την είδηση του Χατζηκυριάκου Θεάτρου και Ιδρύματος μου έδωσε την ιδέα να ακούσουμε το μεγάλο τραγούδι του Μπαγιαντέρα Χατζηκυριάκιο που μιλάει για τον Πειραιά βέβαια. Αλλά να σας δώσω και ένα πολύ σύντομο βιογραφικό του κυρίου Ιωάννη Χατζηκυριάκου. Είχε γεννηθεί στη Σμύρνη στην ηλικία 16 ετών ήρθε στην Ελλάδα, στη Σύρο αρχικά και εμπορευόταν αρχικά στα καπνά. Μετακόμισε μετά στην Αθήνα, έκανε big business και άφησε το 1,5 εκατομμύριο χρυσές δραχμές. Ωρα παιδί μου, το 1900, πότε είπαμε, τέλος πάντων. Ο Ιωάννης Χατζηκυριάκος.

0: Άγγελε ο Δοντών μας.
1: Μου έφαγε το άλλο. At the Moulas Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.
0: Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

αφιέρωμα απόψε στον Δημήτρη Μίτσο Γκόγκο Μπαγιαντέρα, του μεγάλου Ρεμπέτη. Ο πατέρας του, Γιάννης Γκόγκος, ήταν Ποριώτης από τον Πόρο και η μητέρα του, Αγγελική, από την Ίδρα. Ο πατέρας του ήταν υπαξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού στον λιμενικό τομέα και μια μετάθεση έφερε τα πράγματα έτσι ώστε ο Μίτσος να γεννηθεί στον Πειραιά, στο Χατζηγυριάκιο, το 1903. Η οικογένειά του είχε χτήματα στο Καραπολίτη του Πόρου. Ο Μπαγιαντέρας φοιτησε στο δημοτικό και όταν το τελείωσε συνέχισε και πήρε το πτυχίο του καθιερωμένου τότε τετρατάξιου γυμνασίου. Μετά απέδειξε πτυχίο ηλεκτρολόγου, ποτέ όμως δεν άσκησε το επάγγελμά του. Ο Μπαγιαντέρας άρχισε στη μουσική πολύ νέος, από ηλικία 7 χρονών πήρε ένα μαντολίνο στα χέρια του. Το 1910 με 16 δραχμές το είχε πάρει. Σκέψου τι εποχή ήταν. Με αυτό, χωρίς δάσκαλο, χωρίς τίποτα, άρχισα, λέει, και έπαιζα όπως αφηγήθηκε ο ίδιος. Μέχρι το 1920 έπαιζε μαντολίνο και κιθάρα, μετά βιολί και από το 1924 άρχισε να μαθαίνει μπουζούκι και μπαγλαμά. Το 1925 διασκεύασε την ιταλική οπερέτα Μπαγιαντέρα του Έρεχ Κάλμαν για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο και από τότε απέκτησε το παρατσούκλι Μπαγιαντέρας, με το οποίο έγινε και γνωστός. Λίγο πριν τη δεκαετία του 30 άρχισε να τριγυρνάει στα πυραιώτικα στέκια που σύκναζε ο εργατόκοσμος του λιμανιού, παίζοντας το κακό για την εποχή εκείνη μπουζούκι. Το μεταχειριζόταν βέβαια το μπουζούκι μόνο ο υπόκοσμος της τότε εποχής, αυτό το όργανο. Στους στεκέδες και σε καμιά ταβερνούλα έβρισες καμιά κιθαρίσα και κανένα τέτοιο μπουζουκάκι κρεμασμένο επάνω, είχε δηλώσει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο και διευκρίνησε. Όταν λέμε υπόκοσμος, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Υπόκοσμος λέγεται και ο κλέφτης. Γενικά οι χασιζοπότες. Αυτοί ήταν όλοι ντερβισάδες, χασίγλες. Κατά τα άλλα ήταν εντάξει, νοικοκυρέοι. Άλλοι ήταν ψαράδες, άλλοι αραμπατζίδες μέσα στο Τελωνείο. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του, που τον προόριζε για το λιμενικό σώμα, ο Μίτσος από 17 ετών επιδόθηκε στο μπουζούκι με μεγάλη επιτυχία. Είχε στενή σχέση με τους προτεργάτες του Λεμπέντικου, κυρίως με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Στάτο Παγκουμτζή και τον μεθενήτη Ρεμπέτη Γιώργο Μπάτη. Να ακούσουμε λοιπόν. Έχω 6 ακριβώς τραγούδια του Μπαγιαντέρα. Δεν έχω άλλα στη δισκοθήκη μου. Να τα ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε και μερικά άλλων. Αρχίζοντας με τη μεγάλη του επιτυχία, Χατζηγυριάκιο.

μερικές από τις μεγάλες λαϊκές συνθέσεις του Δημήτρη Μίτσου Γκόγκου Μπαγιαντέρα. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

μεγάλες συνθέσεις του Δημήτρη Μίτσου Γκόγκου Μπαγιαντέρα. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

μια άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία για τον Παγιατέρα. Τυφλώθηκε νωρίς τον Απρίλιο του 41 σε ηλικία 38 χρονών και με τον μπαστούνι πήγαινε στο συζήτιο. Ξεκίναγε μόνος τυφλός με τον μπαστούνι για τα διάφορα συζήτια και όπου μοίραζαν γάλα για τα παιδιά τον γνώριζαν από τα τραγούδια του. Μάλιστα. Μίτσος Γκόγκος Μπαγιατέρας. Τον ακούσαμε, μερικά από τα τραγούδια του, συνθέσεις του. Απόψε εδώ στο Ημίρο των Ανθρώπων Σκάκου, Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ένα από τα υπέροχα ρεμπέτικα τραγούδια. Μου αρέσει ιδιαίτερα.

Λουσίδια Κουρατές και Ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend, οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο Σάββατο μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί από τις 7 η ώρα είναι εδώ ο Θόδωρος. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.